0: Κάνκα την κουνένα τεχούντσκα, ουσί μότο, ουσί λαβαδόρα, η ουσί αστούφα ινδουστριάλε, σιν και σβέλτσανιέμ.
1: Κοοπερατίβα το κογιάλ. Του βιενεστάρ νος μουέβε.
2: Κόβραχα κατναμετ. Τσοχκον γυλάλ ο κορβανγκίλ. Κασχόχναν λαχε κάβατ. Τσκάκ πανίκ. Κόλλα κάβατραν γυλάλ.
3: Σαχνίτρα ισχύ.
1: Ατσι.
3: Ισνί. Ακαλά.
4: Τσκά χέριχα.
2: Μαχονιτσι έχουν νάξι τσιμπιαγρίτ παμπρικα σλιμάλ. Μαχονιτσι έχουν κοϊσά σκανά. Μαχονιτσι έχουν τόκλ τα ρουτσι. Μισκόλα χουν ατσινάκ νιτσιέλ να νάρμακ. Μισκόλα χουν νάκ νκατρ τσιμπιαγ. Νκασάχα κοίχ. Τσκάν κατρ κοϊσάχ. Χαράχε ατσινάκ. Μότστα. Νεκ ουτούχ του εκ. Μαχόνα κασάχ τα αγίχ. Χαρά ατσινάκ. Νούπαν κοφτσαβά. Νκατικούναν κατβά. Τσκάνακ ουτούχα να ουχ. Κούκιν χι έρευνακ. Νκατ κοιτώ. Σαβαχνί τσραχέ. Ναχμαϊτακ αλ. Μλόν τα κρύλ. Νκικούναν κατ κοιτώ. Μαγιούν τα ατκόλα τέτα τσιτέν. Μαγιούν τα ατκόλα τέτα τελά. Σαχνίκ πανίκ οκτ νεμέτ. Νκικούνανακ τσαχίχι. Νκικούνανακ λοκούρ νακί. Νκβαρκανσά χουτσλάχ κασλιμάλ. Ξύν τσοκκον χιλάλ. Χαβράχου να ούχνια τα χαρμάλ. Αδίσα, μούντο ρενοβάδο. Τσκά, ρμάλ χαβρά ράδιο. Ντάχνα νεσμάχα, ρμάλ, νιατά χαχούν, ουτσλάχ χουστίσια. Τσκά, νάκα τσνάχ κόλα και άτσραχ εύνακ. Τσκά χουν τναμετ, χουνάμ και ήχ κελ σίκ κον χιλάλ.